με πανάω ρε μόνο σε ρελάφασια. Την έλα από το τρίγε, μπράβο ρε σκίνα. Όρμα σας είμαι παραδόνησης, είμαι τα ιστά ισλά. This time check is brought to you by Keratin Plus.